0: σε υπόγειν, έμα είναι νιγό Mayan FM, ασούλη.
1: Εν κακενιά, έμα είναι FM.
2: Εράγερ μου UTV channel είναι ο νινιόρ K24 TV, είμαι ο Ρέγιε Λεπάν. Ιρισκανά τελεβίσιον είναι ο Ράρα, νησούτ κουλό Ρέγιε. Τάμπολο δεκόδα αραγή digital TV νο, σώμο settings e menu, τεγελού installation αραγή e search channel νιό, τεγελού auto scan αραγή auto tuning, ταρεσού με διπα scanning πέαου channels, να κέγου κερί K24 TV εσιανά e channels ίνονοκ. Τενίο νιό λόγκουμοκ, είναι νιγό Mayan FM, εωγαν ο Show. Enjoy top class TV viewing today.